0: Άλλο σε αυτό!
1: Άλλο σε!
0: Γεια σα, εσύ! Χάμπαρ με!
1: Χάμπαρ με! Χάμπαρ με!
0: Γεια!